ενίξιο. Και την υπρόν κνιχουία πλότσικο δικήμα κνιγκρού γκρινιότ. Πάντα για μισό πρωτοί, άγιε τα διχάζει πρωτοί, βίαν το κρουσικό μαϊ πάιλο. Άγιε τα πάντα σπάρζε, βίαν το μαϊ πέτα πρωτοί, άγιε τα σάλα μου σικίδαν, πρόσοδαν, τσουνακούνα πιάροξνα. Κριάνι προπροκνή σου, άγρο πιάι σάτσιν, για αγλή προγράμ. Κατά δε σαρών κρύ, σατκάριο, γιάννη ναυνή τσιγδί, κουνά πάσο, τάντον σαχέτσι, γρουγρουν σάζι μαχράζιδι, ગુરબાણી ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰੁਪਨੇ ਦਾ ਸਰੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।